Yo les tengo de buen. Juan venda dióxido. Και δεν το θεραπεύσει. Αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίστοιχο, που θα έχει μέσα του όλο τον δυσφόρο, αυτά τα δαιμόνια θα τον βάλουν με τον άνθρωπο να πέσει να πεθύνει, όπως τον βάζει και ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει και υποκύπτει, σκύβει την κυβάλλη. Έτσι είναι.